Λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Μου λένε να φύγω πιο ψηλά, θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μοναχές καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλισμό

τώρα κι έναν καιρό θα είσαι εσύ και θα είμαι εγώ, δυο πουλάκια τρομαγμένα με φτερά τσαλακωμένα. Κόκκινες κλωστές δεμένες στις ροές μας μπερδεμένες, δώσ' τους κλώτσο πριν μας πνίξουν

έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα στη βροχή. Κόκκινες κλωστές δεμένες σε ανέμες τυλιγμένες

μυαλό και την καρδιά. Μια φορά και έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα στη βροχή.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Κι έρχεται ο Απρίλης σαν χαραδούλα μου, να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως τραγούδι

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος κύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφριζόμαστε το όνειρο χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικερδός.

μέσα σε γήπεδο βαρύς του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγάπη

την πόλη μου την παιδική, μια νύχτα είδα μαγική. Μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή. Στα φώτα της δακρύζει. Βίτρινες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές. Σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί.

Στο σπίτι έναψε το φως, ξυπνά ο μικρός μου αδελφός κι η μάνα μου του τάζει. Η μπάντα παίζει δυνατά, φανταροί τρέχουν στα στενά, κρυφό τους και η μαράζει. Στη στέγη σιώνει και καπνιά, σχολείο αρχές στις 9.

πιάνω. Πόρτα κλειστή και σημαίνει ότι γελίδες σε φτάνω. Σαν να πνέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό σκεπωμένο μισός. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει Στέλλα. Στα βουκάλια της μπύρας με ψάχνουν οι φίλοι Στέλλα. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να φύγει.

ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, μάτια σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: δίχως μάτια, που αντίς για φωνή είχε ένα λουλούδι. Με ρώτησε, μα τι είχατε και καρφώνατε έτσι σήμερις από το πρωί? Α, τίποτες, τίποτες. Μιλούσα με τον Όμηρο.
1: Με τον Όμηρο τον ποιητή?
0: Ναι, με τον Όμηρο τον ποιητή. Και με έναν άλλο Όμηρο, απ' τη Μοσχόπολη αυτός, που έζησε όλη του τη ζωή πάνω στα δέντρα σαν πουλί. Κι όμως ήταν γνωστός σαν άνθρωπος του γιοφυριού στις γειτονιές κοντά στη λίμνη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

καθένα το νιώθει. Τελειώνουν υπόθη με τύψεις καημό και ενοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος, στην πλήξη και την παρακμή.

έπιασε, ανεβάζοντας μελίχι μαύρο και βροντές οργίφων νεκρών. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.

Χώρες που απλώνουν στε γαλήνιες δίχως σύνορα. Διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως. Λυκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα. Σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μαρώ κάτω απ' τα κύματα σας χάνω. Πώς να νικήσω αυτόν τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα αργήσω.

τελεία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

καφετέρια. Να δώσω μπουρβουάρ, να πω και ο ρεβουάρ, και τότε ακούω την κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετέρια. Στο λέω θα κοφτά, δεν θέλω εγώ λεφτά, δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας.

απόψε πάλι παράξενα σιγούν. Αόρατα σαλεύουν να αναστηθούν, να αναστηθούν. Φυσάει αέρας ξανά.

μαύση. Πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε,

Έτσι περνούσε με τα δίχτυα της στον κόσμο απάνω η νύχτα. Κι ό,τι στριμμένη μέρα αρνιότανε, το κουβαλούσε εκείνη. Πες και εσύ μες του

Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι απόμεινε στους παγωμένους δρόμους? Μονάχα ο φόβος. Τώρα που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί, πήραν κουράγιο οι λογικοί και κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα που το κορίτσι χάθηκε από τους δρόμους, κυκλοφορεί πανίσχυρο στην πολιτεία ο φόβος.

ο κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίν

ξέρεις, κι αυτή γελαστή εκδρομής. Τον είδαμε, λέει, να γέρνει στο φως, ουράνιο σκουπίδι σαν η νύχτα, να γνεύει στα αστέρια με χέρια διανά.

πόθε μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού βγάζει τη γλώσσα του.

ό,τι αγαπώ η κατάρα το χτυπά και εγώ το πνίγω μέσα στη λεκάνη. Και βγαίνει πάλι γάτα η σύφυλη και κάνει βάρδια πάνω μου το βράδυ.

αχαρ χουδικός καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός αν θέλεις να προκόψεις.

πονέσει, μονάχωσε, περπάτησε του μεταξιού το δρόμο μαλλινό της πατρίδας του, του ζέστενε το

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρωεί τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη,

τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

θεούμε, μη κακοβάζει ο νους του σαραντάρα. Εμείς κρασί, εμείς πιο το δεν ήπιαμε.

βασανιστικός, μα εξίσου βασανιστικός, ο έρωτας που λείπει. Τη μία πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη. Θάνατος να σε άσημος, μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές, ενώ το ίσον δύο γραμμές και τέσσερις

του Μαγιού σειρε γραμμή. Κάνε κουράγιο, αύριο θα μπούμε σ' άλλο μήνα. Πάνε δύο χρόνια που στεριά δεν έχεις δει. Ρουφούν τα νιάτα σου νερό και λαμαρίνα. Μες στην καμπίνα σου τις ώρες που ξυπνάς, σε ένα γερμένο καθρεφτάκι κλείνεις μάτι. Γκρίζα μαλλιά μα μη λυπάσαι, δε γερνάς. Χθες η φουρτούνα

Σου τη μεσημεριάνη σε είδα βρίζοντας ναυτίνι στις κερές. Είπες πως είδες τη γυναίκα σου γυμνή στο όνειρό σου μέσα σε άντρικες παρές. Ανακατεύει η προπέλα τα όνειρά σου μέσα στα βρώμικα νερά των λιμανιών. Και εσύ απ' την πλώρη καρφωμένη τη ματιά σου σε μια κρεμάστρα απλωμένο φουστανιό.

ξανά και ξεκινάς για το γαλάζιο που σε ορίζει και που να το ξέρει μια μάνα όταν γεννά πως το παιδί της ει στεριάζει.

μα εσύ κοιμάσαι στο κρεβάτι το ζεστό. Το χιόνι πέφτει απαλά σαν χάδι κι αύριο το σχολείο θα είναι κλειστό. Κοιμήσου κι η μαμάκα θα προσέχει να μην ξεχάσεις το παράθυρο ανοιχτό. Θα σου κρατάει την ομπρέλα όταν βρέχει, θα σου φοράει το πουλόβερ

κάποια άκρη να σου βρει. Την περηφάνεια σου μπορεί να σου κοστίσει, μα θα έχεις λόγο.

Τα μάτια κλείνεις, μα η καρδιά σου ξαγρυπνά. Ο νου σου τρέχει μες τη νύχτα σαν ζαρκάρι. Και πάλι πίσω στο μηδέν ξαναγυρνά. Κοιμήσου, μη ρωτάς τι κάνουν έξω. Να μη σε νοιάζει κι αν ο κόσμος γκρεμιστεί. Κοιμήσου, γιατί αλλιώς θα σου τις βρέξω.

περιμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

Έρχεται ο Απρίλης σαν χαραδούλα μου, να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα,

ξεμουρμήσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστα. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο Αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια και εσύ.